παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνες φέγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, your mustache, σου είπα φερτώ.